0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Πάτρα FM.
1: Πέτσεσαι.
0: Πάτρα FM. Съвременната хит музика.

0: Στο θεόλι και τρί. Κατρέφεμ. Σεβρέμενατα χιτ μουσικά.
1: Hey Bulgaria, it's me Ella Henderson.
2: Hey, it's Tom Grennan.
1: And you are listening to our brand new single, Let's Go Home Together, on Catra FM Radio.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τζεσέ.
0: Ραδιο Κάτρα FM.
2: This is Κάτρα FM. Mixed Vibes. 10 9